Paradise 98 FM. Σε σπιά, ο Ατσέφι Φόβολ, γάμπτον, είτε ο D6 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Φέμπλου.

Τι σπίτι, ο Τσίφι Φόβολ, κάπου 22-26 το τηλεβίτσιο, μιλοφωνό του, α. Τι σπίτι, ο Τσίφι Φόβολ, κάπου 22-26 το τηλεβίτσιο, μιλοφωνό του, α.

Ya, WhatsApp FIFA World Cup 2026 στο τηλεβίτσιο μπλοφωνό του, α! Τσιτσου! Ωφέα!

0: Άρα, πώς είσαι, τέλειο, αν ιστορία, outside, βέβαια.
1: Πώς είσαι, λύση, πώς είσαι, λύση. Αγώ, ναι, ναι. Άρα,
0: τρέμ.
1: Μην βλέγα, μα λέει, σωσέ, σέμι, σωσό, ο Ιού.
0: Σε.
1: Όταν, καγά, ουί, όταν κάνεις δε.
0: Νο, πε, Ιούσοβε.
1: Ναι, λύση, ουί, όταν κάνεις δε.
0: Σωσό, Ιού, όταν
1: ρέμ. Άκα, Βρασίλιο, όταν έχω κάνεις δε. Yes. Ιού, όταν κάνεις δε, ο Φρανς, ο του Σπέμ. Αν μη βλέει, σταλ κούτο τέπον.
0: Νο, Ιούσα, καγάγια. Σε μένα κοντά λίγο το καουντά σε. Μη γαρά μπλο μη ούτε μου σαν υπουργές πέ. Μπλο κίτ παιδί βλέτσι σαν τίτα κάποιο σε λάρι μπλο κατά.
1: Ναι μα.
0: Yes, we continue, τα λέμε, τα λέμε.
1: Yes, μη βλέει λύση να βλέπω τσο νούμερο story, οκ. Μη βλέει... Μη βλέει κο...
0: Ήρου γλουκ γλουκ γουίντο, ήρου γλουκ μικροφόνι, ήρου το.
1: Yes. Τα μου λέει κόστον ότι πόν.
0: Σι τι, ε. Αουίτσι. Yes,
1: τα λέει κόστον ότι πόν. Στόρι, yes, τα μου λέει σε φύγανε κακά η καμ.
0: Ξεκινάνε να...
1: Ξεκινάνε τις 4-1 δεμ. Λότε πόν.
0: Σου επιβέλα μαμά απλό τσι.
2: Δηλαδή η κολονέ μπλο
1: μάλλον.
0: Εφάνε η κολονέ μπλο πρασίλ.
1: Μου λέει στα...
0: Αυτά, τα λέμε, τα λέμε.
1: Νο. Μην με μείνω σαν μεγάλο εδώ. Φέρνα, κάσε το μόνιμα, παλί καμ μόνιμα. Φάουλ. Σωσε, μη στα μεσόν, σωσε γρασέ. Ιουχαρέ μη καμ. Πήγε μάμα απλό τσικινέ. Σωσε γάμα το πλεπλεπλεπ, το λεπλεπλεπ. Σε μη τάπου, μη μη γάτσι ψ
0: Όλοι μου τεσέμ. Φανείς, ας εμψε, ε.
1: Μου τεσέμ. Σωσές τα κακά. Σαν βρίσεις τα ούτενα ζέτ. Τα βρίσεις τα κακά, σαν βρίσεις τα μικρά. Τα μιλουξουσούς τα κακά, σαν βρίσεις τα μικρά. Τσίκινο μία, έμια. Με, βλέει σαν σε... Μιτ λο τσίκιν. Α, σε νομολ μιτ, ίσως. Βάλεσαι, έμι λίλι βετ στρόγγα, κάνω σε μισά λο τσίκιν. Με σε λο σέτ λο άσπλο φόλ. Έμι σοπ σοπ. Με μιλουσαν, αουε, είσαι δε. Άσπλο φόλ, ίτσο έκαμε τρόπλο σαν βρίσω.
0: Περίμενε. Εγώ φάσω το τρώτο δεν πέ. Τα φάσω το τρώτο σε μνέ μου, μόντε τριγωτά. Μόντε τριγωτά. Εγώ ύστερα πήγα ρε πλαστιγωτά, είμαι πέρα πέρα καλά. Μη σε πως πήγα το αρμασχέτη στα ερωτέμα, μη σου το πήγε τσίλες ολές.
2: Έχω
0: τσίψε, έχω
1: νε μπλού. Αυτά με... Είστε τρόπε, μη μη γνωρίζω τα WhatsApp, μη στα last chips, μη γνωρίζω. Στο στοματό μη στα, όσο πέμπλου, ξέπρος με. Τα υπουλούμε το τραπλέμια. Είσαι ο μάνας πολλοσάις. Νο, μάνας πολλοσάις.
0: Ε, δεν νομίζω είχες τίπος, απ' καγάει και λίμι.
1: Ε, ναι, νομί, πλο, τσίκιν, ας πλο, ας πλο, τσίκιν. Ωμα, ναι, ναι.
0: Πε, ο Σεμ, τα μη φάσεις, ρε. Κοίτα, άγω πλαστίγω, τα εγώ, εγώ.
2: Κολσά καμπανίλου, σου φοήσου, πέρα.
0: Ε, γίνομαι όταν λέμε, πέρα. Τετέ που έχει εγώ μητά λέω αλβλάλο ροχωρίς τα πέσε.
2: Φάιλι να
0: πάει. Άμα μητά λέω αλβλάσε. Τα γιου εγώ μητσικινέ γιου κατρεμάω τα άσπλο φαόλε. Εστέλος απμάνι τετρούμε.
1: Για σε μένα μη αν σου μόλα να μην λάβσου μόλα βουνία με βίγιο τράιβ εις τα ολίσιν.
0: Ε, υπόσες η λάβου η λάβου η λάβου η λάβου η λάβου. Η λάβου λόγωνε, βλέει εγώ τώρα εμ κοφί μου τε μητσικιν. Μη σε τα λίγο να κοφί μου τσικιν.
1: Η φορά τσικιν είναι ότι πάει κανένα με τσικιν φράι.
0: Ατέλ, ατέλ. Η δόκτωρ, η δόκτωρ, και εσένα. Μόσα σε, η του λέγω, η του λέγω, κάναμε του κοφή, είπα μηγά μη πέμ. Αυτά που μηγερά μη τα λέω, μόσα σε, μη τα λέω, μόσα σε, μό. Ωρα σε πέμπα, μηγό, μηγαρά μη του, παμίγο, καρουάν τσικιν εν τσίπς, μη μου κοί, καρουάν τσικιν εν τσίπς, πόση ώρα ήταν, λέει, τραλού γρυπλέ, βλέπω, μόσα σε, τα κέντια,
1: είναι ρε τι, μη λουκνούμο.
2: Είναι expensive, expensive comment one time, reply one time.
1: Ήλου, η τρανούκ τα ούλου λέμ.
0: Yes,
1: μο.
0: Ε, η τρανούκ τσιτ.
1: Μο, τοκτοκά. Yes, η απένα είσαι το τροκλέμ.
0: Νο, σε μας. Τσικινέι, να είσαι πηγουένα. Εμείς με στενά, σπλευόλιο, ρολικοτόνι, πλοκομπρό, το τσιτ. Σας εμπιτάμε μας ρε, μάμι σαν τέτοια.
1: Σπος καμερές.
0: Κράγκε μανί, άγλο που δεν μου τέλω λίγο.
1: Σπος καμερές να απαμίσαμε, αουε. Εμία, εμία, γίνει και εγώ. Είτε και εγώ σαν, α, τέτσι,
0: τρία. One minute,
1: three, no, three minutes.
0: Yes.
1: Λόγω τέλεια, εμία. Εμία μου είναι
0: κρύπτο. Μιστά εμία, μην οπουλού είναι. Μιστά εμία νου.
1: Εμείς θα ρούμε, για ρε, κάνουμε, η καρέα, κάνουμε.
0: Ας πω φαόλ ηρωλικό πλοκαμρό του οντέμ.
2: Όψε πάει να μας
0: πω. Πελαγή Άγλο σκήνα, τα UMA που λυμώ του οντέμ. Ωχ, sorry. Με μία Άγλο που απλά

0: γοτέιρο νουδέμ.
1: Κουσάν να ρεφοϊσμένο μονίγια. Πολλά προστάτια.
0: Ναι, anyways, να είμαι στα τηλεφαόλ, είμαι στα τηλεφαόλ εφηνισένα. So, Moses, thank you to us. Πάει μη γαραμνό μου. Από μη γαραμμα... One chicken and chips from Kigise, έμπαιγα στο FRI PIFA.
2: Yes.
0: Στο όγα. Thank you to us, πια ρόβλο, τι βιέμπλο. Σα βέλω εγώ τεμόλα από η βιέλο μονίγια. Πε, Ατέλ, γύσω πέτα γονεμτή. Japan. Τα λέμε ενή σωρό ότι όντεμ τα λέμε όλα όλα fans μου Japan μου assemble from a parade.
1: Μη σας σε κοίτ είμαι κατ κομμέν βινίς πλωμί. Μη βλέκατε one small team νόμο. One small team νόμο που όλοι πίν μη φινίς μην οπίνκο. Όλοι πίν μη μη σας σε μη βλέει στα πατήν πιχάιν λό. Και μενί ο αυτά λο πρεζίλ ο ανεμπέν. Μη λέω one small team νόμο πέ μη one team.
0: Ναι, και κοίμα παίλου λίγο σκουάτ λίδε.
1: Πέ μη τσες λίγο φλάκ λο μονία μου επλάντε λίγο στα πιέμορ φλάκ. Εμείς τους ρόντεμε one shout out νομο Ικολό, εφρουάντσε. Υπήβλο support νομο. Anyone way,
0: Υπήβλο
1: support νομο.
0: Όσο έχουνε με, Ιταλέμ, sportsmanship.
1: Υπήβλο σε είμαι look look λο βέτα, εμέ η έλπο, νο, εμέ εμείς σπότια.
0: Εμιά νο, μη βλέπει να το πω όλα στα έπεσε.
1: Υπήβλο support νομο.
0: Μη έλυσε. Ποιος από την Βραζίλια, ναι, πως είμαι σε Βραζίλια, έχουμε φωνούμε τούλο. Ε, μη μη watch MK μια.
1: Πε μπλε απλό μη λο μπλε, μη το μάμι λο μπλε λο ρόλια, πε μη τράστεμ.
0: Σκουάτ μου ιστάπε.
1: Δεν μητράστε μου αγατά.
0: Every team on strong.
1: Ο κατά είναι quiet no more, I want quiet no more. Να με γεμνάς πέμ.
0: Πως έμπνω last World Cup που έλειπε να... Ενώ λόγω είναι World Cup που έλειπε να ultimate current champion που έμει... No, last World Cup, current champion που έμει τσεμενή.
1: Yeah.
0: Αμέ, South Korea, εμείς τα λέμε, South Korea.
1: Εν πλάντε friendly vlog κατά, λίγο είναι μάτινγα μας friendly.
0: Όλοι ultimate τσεμενή λόγω πουλό πουλό μου.
1: Even Brazil friendly, όλοι...
0: Μη λόγω όλα, παιδί είναι ο ταλέντου μας πρέσιλου, ήταν
1: και το στιγμίο. Α, sorry!
0: Παιμένα, you flat out shout out, please, sorry.
1: Yes, μη μάντε με γουάνα.
0: Μω, μόσα σε μένα, chicken and chips, σε μένα,
1: παιδί. Shout out, τίκολο, every fan σπλο. Japan, μη σαν σε πάει μη ηφρουάν, πάει ηφρουέβαν, πάει βλέπει τσένε πάρετ λότετε, γιμή τοκ τοκ λότου μας, σε όλη συγγατή, γιμή the tacos.
0: Sorry. Σωρό, τίκολο, τσότσο, ρόρπου. Τα Τάι Τσότς, ούτεμ one squad, ούτε bus driver του, εμείς από τέμα Brazil που εμείς τα λύσαν καλό this morning. Good morning, Λίβλα, and yes, look at me for a parade, and especially bus driver. Nice one, straight team, you know. Μο you will stop, τα λέμε λο kids, νόστα τοκτοκ του μας, την πλέ μιλούς λο μόνιν. Βάνι σε, τα λέω kids, νο τοκτοκ του μας, την πλέ μιλούς λο μόνιν.
2: Όσο εμείς τα λέμε μας τέμλο, φούλα μόνο να καμάλ, μήκο τρενκαβά, ο στρώτη μου κατά. Μη σε τάνε μισθόν από το 1-3, τάνε λοιπόν την 3. Μη σε τάνε από το 2-3, φάνησε ένα World Cup. Σαν λίγο σε.
0: So, είμαι that one caller, εμείς θα πέ.
2: Είμαι, τσινέδι. Πρώτα μου, τσούσο, big one, τίτσα.
0: Ε, τατάι. Ε, μη τρέμ look face blue, please. You tell him say you want them come sit, you want them, you want them, you want them come sit down. You look at me, you look at white from all, am I white? Am I from all chief that is stand say there? Pe, you right le morning? Good morning. You got one one small talk talk or one something you want to tell about before parade meet again place?
3: Yes, don't me want them wish him everyone about the parade today, and me, Timon, wish him a good old day, or you me more. Ίσο παρέτλο τε βλωτετέ μου. Πα, hopefully, βέλω εν βλωτέ είπε είμαι κατ' one team που έχουμε win, που έχουμε represent them you me, especially on the hard fan που έχουμε το way. Είμαι λέγε μου το μας φουτβόλ.
0: Yeah. Πεπαγίνο γαμλο παρέτ.
3: Παμί τραμπες πλούμι, παμί
0: τραμπες. Α, όνα, ο παγίνο τραμπες πλούμι, σε one support από το φρανίς, που παγίνο με και one effort.
3: Μη
0: μας τα πρέπει να μην φας το φαουλ, είστε δε μισορυλίες κάποιες. Α, yes. Νο, κοίτη με γεμνό μη φας το φαουλ, είπε. Α, μη τίγησε παγίνο μονίν.
3: Είναι κοίτη, μη εμι ρίζεν. Ρίζεν εμι φρομ γιου ανέμ τόγα τεν σεν φαουλ.
0: Μισε, Ιουγιά, παλιού μας... Οκ, μη μη τίγησε παγίνο τσο έναν παρέτ φρόμ σκόπλο μονίγε.
3: Νο, εμένα σκόπλο μονίγε απλή συμβλένω ότι και μρόμ όλα... friendly.
0: Sorry.
3: Before parade, me begin today. I mean, okay. Tell me what say. I got some information. We plan the man only some talent. Say France, me be more play outside. To like play lo France.
0: Never have information. Me never have information. Who tell him? Ah, so.
3: I think you have a baby. Me want them to talk. I want them to tell me information. Like, come on.
0: So, I think it's a story. Lem.
2: Pablo.
3: You want them to tell him what say. Before you told me in France, me had to play outside.
0: Okay.
3: From in Brazil, he took to Portuguese language. We all man Brasilia, all man Brasilia, we stop inside the Amazon, no way.
0: No, man, I'm saying, look at that, you said, man, from what to bargain. That's why I'm here.
3: Thank you to Mas.
0: Catch up. Me hope se payuga, me want them se payuga. Okay, emi taina Richard Cherry we mi stapa listening to Paradise 90 FM. Thank you to much lo contribution blame all time lo Paradise 90 FM. Ivla stapa listening lo this morning. Thank you to much pa again lo stop listening all time lo Paradise 98 FM lo morning. All families we all stapa listening lo morning. Yes, parade by Mr. Tegan Place. Town lo area lo Moorings. Emiko kase one time lo all the way lo Sarlana. All right, we got one special dedication of Lisa. Mr. Wout lo Tatai Tony, Tatai Chief Engineer. Te amere lo you. Te amere mo one time wishing you happy birthday. Happy birthday, Tatai Tony, Chief Engineer lo Sarnugu. Mr. Pa live na lo Facebook. Thank you to much pa lo Cat Company Blue. Pami play one song lo Lisa mo pa mi catch up lo afternoon. He's straight today. Happy birthday, boy. Mika chap. All right.
2: Yes, celebration. Mika to one strong support. I'm not sure you love this. By giving the problem, ito to go to them. Keep up that. I'm proud of Ismail Kenneth. One way every day.
0: Good morning, long you.
4: Morning.
0: How are you, long morning? Yeah, you're right.
4: France, we got some idea of the way how I came today.
0: Yes.
4: Have you good
0: look?
4: Thank you to
0: Mast. Okay. So you try to tell me say you support one in my team?
4: Me a long time fan of Germany.
0: Every time you play like a blood chicken Brazil 7-1, eh?
2: you start on the semester you've not refused any first no Ismail Kenneth. Ismail Kenneth.
0: We live with you in the morning. Thank you to my stuplos of joining me to the morning. You got anything thing you want to give to you got anything thing you want to give towards predictions blue or look blue or FIFA World Cup 2026?
4: Yes, assume you miss away. All time, by look on final outcome, all games come in by me depending on the FIFA ranking block that.
0: Yeah.
4: So, all team also, you miss away, you miss a look full of support. Is at the say, yes, I'm true, all fans only support them. Also, FIFA ranking is tough. So, France, Brazil, Spain, all team, Portugal, all time, you got the surprises is tough, World Cup. I mean, all team, where you miss a watch them, all team, club no Europe all time with Mr. Fulham, all team with full of fans, Mr. Fulham.
0: Yeah.
4: Yes. One thing good about World Cup, say, I'm full of surprises. You miss a look, some team, some strong team, where you will expect

0: Μια Messi fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόελ.
1: Του Πουτσίκαλ, Πουτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo νόμο, χαρμαωτέ μου, τε full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και να είσαι του μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγω νάμε φαρτσούν, αφήμε τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, είκα μου ρόν το πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολε μόλ σκουάτ πιού, βρεμ καλά με φίβρι την πλοιού, μο σελεπρέτε φουτπολ το κατά.
4: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team blue.